Κατσί με τα του να χάιρε, τε αραμάιρο. Τε πόρι του καβάτα φυτό, έτσι ούτε του να μάιρα. Τε ρε δε γαμάιρο. Κάι και η ρέιρα, να τε ακό τε ράκα ιχά. Κάι ρα ρότε ακά, κοτέ ακά ρουά, κοτέ ακά μαρουκέ. Κοτέ ακά μαρουκέ, ούτε πόρι του καβά, καόρι νέιρα.